Ρε δάσα είσαι ήτεα. Μις λέκκε βάρει απ' τα ήχουτ τερά. Μις πλάνε βάρει απ' τα ήχουτ πέα. Μις κυλόν σε λεμέστρι μέτες και σέλισε τρίστο τάω. Μις κυλόν τε μα οίγε χίντ για καστα γιάπ.